Από τη Βανέσα Καμάρκος. Και στα τεμένα στα ορκέστα επόλοιπη Βεβαίου Στιάνο Σισέλα Κουθέιρο. Η κοπεραθιόν νόβα της Στιάνο Δεμάνου Κόντρι. Εδιέγο Τόβα Μούτσι, σαλούδους Μούτσι. Φάιτε που κονούτσι βέσιου.